0: never let me go.
1: Αυτοράδιο.
2: Your number one hit music station.
3: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
3: Αυτοράδιο.
2: More hit music every hour.
3: Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.